αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στιγμή.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Dead Metal Before Midnight.
1: Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.300 ευρώ.
1: WIN στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Γενικά βλέπουμε κάμερες δίπλα μας, πίσω μας, παντού και κάποιες φορές είναι και πολύ χρήσιμες, εάν ποτέ όμοιγαινε το γίνεται κάτι.
0: Σωστό.
1: Όμως πότε είναι νόμιμο να έχεις κάμερα και πού πρέπει να την έχεις, που μπορείς μάλλον.
0: Α, για λέγε.
1: Λοιπόν, στο σπίτι σου μπορεί να έχεις οποιαδήποτε κάμερα θέλεις, αποκλειστικά μέσα στην ιδιοκτησία σου, αλλά πρόσεξε, εάν αυτή η κάμερα είναι στο μπαλκόνι και βλέπει και το μπαλκόνι του γείτονα, κανονικά ο γείτονας θα πρέπει να το ξέρει. Τώρα, άμα και εσύ κοιτάς και κάνεις μάτι και μπανιστήρι και καταγράφεις το γείτονα, τώρα αυτό είναι λίγο υποπτό.
0: Ρε παιδί μου, θα πάω στο γείτονα με ένα χαρτί και θα του πω βάλε την υπογραφή σου εδώ γιατί θέλω να βάλω κάμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Βέβαια, γιατί αν με δεις εμένα με τα φακιόλια να απλώνω τα ρούχα και να είμαι κυριολεκτικά όπως να είμαι, δεν θέλω να το έχεις αυτό το ντοκουμέντο, ρε παιδί μου.
0: Ωραίο, θα έχει ενδιαφέρον. Για πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, στις πολυκατοικίες μπορείς να βάλεις σε κοινόχρηστους χώρους. Όμως θα πρέπει να υπάρχει και ειδική σήμανση ή τουλάχιστον να έχει αποφασιστεί από την διαχείριση.
0: Στις πολυκατοικίες είναι όλοι τσακωμένοι μεταξύ τους. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουν. Απλό.
1: Απλούστατο. Το ξέρεις γιατί είσαι και διαχειριστής, έχεις πολλές ιστορίες.
0: Ισόβιος.
1: Ή content να δώσεις. Στις επιχειρήσεις, λοιπόν. Άκουσε όμως τι γίνεται εδώ. Υπάρχουν κάποιες κάμερες που μετράνε την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Oh. Απαγορεύεται ρητά. Μπορείς να το καταγγείλεις.
0: Ωραία. Ναι. Να μπει μια κάμερα εδώ, εγώ θα το επιτρέψω να δούμε την αποδοτικότητα τη δικιά σου που μου έρχεσαι ξενυχτισμένη κάθε πρωί.
1: Αν έχει αυτή η κάμερα στόμα, θα έκλεινε πολλά σπίτια. Προσοχή λοιπόν, να είστε ενήμεροι για τα δικαιώματά σας και αν νιώθετε ότι κάποια κάμερα πέφτει χωρίς την αδειά σας, μπορείτε να το καταγγείλετε στις επίσημες αρχές.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συμφωνώ με όλα αυτά όσα είπες, ότι στα μπαλκόνια απαγορεύονται, σε δημόσιους χώρους απαγορεύονται. Όταν γίνει ένα δυστύχημα, εμφανίζονται 500 κάμερες που τραβάνε τους δρόμους και έχουμε πλάνα συνέχεια. Δηλαδή, σημαίνει ότι στα παλιά τους τα παπούτσια όλοι βάζουν κάμερες παντού.
1: Μας βλέπω ντοκουμέντα σε κατάστασεις πολύ τρελές.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Πάμε ένα ταξίδι μέχρι τη Λετωνία.
1: Στη Λετωνία οι γυναίκες νοικιάζουν συζύγους με την ώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρεις τι σου ήρθε. Η Λετωνία έχει 15,5% περισσότερες γυναίκες από τους άντρες.
0: Μεγάλο ποσοστό, μεγάλη διαφορά.
1: Σαν να σε πάω τώρα ένα ταξίδι στην Κομωτινή και παραπάνω. Τριπλάσια διαφορά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ανθίζει μία υπηρεσία, ακού τη σκέφτηκαν οι Λετωνοί. Σύζυγος για μία ώρα παίρνει τηλέφωνο και για 60 λεπτά χτυπάει, ας πούμε, ένας άντρας την πόρτα σου και έρχεται με μία εργαλειοθήκη. Τι κάνει? Τι κάνει λοιπόν,
0: Γιώργο? Τι κάνει, παιδί μου?
1: Σου κάνει όλα τα μαστορέματα, χωρίς κουβέντα, χωρίς φλερτ, χωρίς τίποτα.
0: Δεν έχουν άντρα να μαστορέψει το σπίτι, να αλλάξει μια λάμπα, να φτιάξει μια βρύση, να κουρέψει τον καζόν. Βεβαίως, γι' αυτό μας έχετε.
1: Ακριβώς, εκεί όμως γίνεται, ξέρεις γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη? Καπνίζουν, είναι από τους πιο, πώς να το πούμε, βαρύτερα καπνιστές της Ευρώπης και υπάρχει θέμα με αυτό.
0: Α, και πεθαίνουν οι άντρες και μένουν οι χείρες και δεν έχουν να κάνει κάποιος τις δουλειές στο σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Από Δευτέρα φεύγω, Κατερίνα μου, στη Λετωνία να βγάλουμε κανένα μεροκάμα.
1: Κόψε και το κάπνισμα.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωση τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω κάποια πράγματα στο σπίτι.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κορδάκη.
0: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.

0: Και η Κατερίνα έχει βρει κάποιο νέο με ζαρζαβατικά.
1: Φροντίστε λοιπόν την επόμενη γυναίκα σας, σύντροφό σας, να είναι νοικοκυρά και μην κοιτάτε μόνο το νου σας στην εμφάνιση, γιατί εδώ τώρα έχουμε μια φιλανάδα μας η οποία έπλυνε τα ζαρζαβατικά με χλωρίνη και τον έστειλε εν ολίγη στον Χριστιανό τον άντρα της αυτό.
0: Είστε αδίστακτες. Έπλυνε τα μαρούλια με χλωρίνη.
1: Κανονικά, γιατί λέει, κοιτάξτε, τώρα εμείς θέλουμε να εξαφανίσουμε κάθε υποψία εντομοκτόνου. Και ποια είναι, τι είναι το καθαριστικό, το σωστό
0: που. Η χλωρίνη.
1: Ακριβώς, τι λέγανε οι παλιές νοικοκυρές, ότι αν το σπίτι δεν μυρίζει χλωρίνη δεν είναι καθαρό.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει, γιατί είναι, ρε παιδί μου, μια νεωτερίστικη κατάσταση οικιακών.
0: Έχει βγει ένα ωραίο, ωραιότατο απορρυπαντικό για φρούτα και λαχανικά, το οποίο
1: μπορείτε...
0: Βρέασε το πανάκριβο, από το να σου ρίξει άλλη χλωρίνη, πάρτε στο πανάκριβο να έχεις την υγεία σου.
1: Ξιδάκι και όλα γίνονται. Ξιδάκι. Ας το πάμε στο απλό πάντα.
0: Μπράβο Κατερίνα, γι' αυτό θα σε παντρέψω εγώ με ένα ωραίο παλικάρι ξιδάκι που τα σκοτώνει όλα και δεν παθαίνεις και τίποτα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Ακριβώς αυτό που λέει η λέξη. Μας στέλνετε εξομολογήσεις σας στο Viber όλο το 24ωρο 6989-63963. Η Κατερίνα τις μαζεύει, κάνει την ταξινόμησή της, τα κοιτάζει από εδώ, τα κοιτάζει από εκεί και μας τα ρίχνει στον αέρα.
1: Εννοείται ότι ό,τι εξομολογήσεις μας στέλνετε, εμείς θα τις διαβάσουμε με σειρά προτεραιότητας, γιατί ξέρεις, έχουμε τα πρωινά χειρουργία που είναι τα άμεσα και μετά τα περιστατικά γίνονται πιο ελαφριά.
0: Για πάμε.
1: Ξεκινάμε με τη φίλη μας, η οποία είναι παντρεμένη με έναν πολύ εργατικό άντρα. Μάλιστα, ο ίδιος δουλεύει τόσο πολύ που βγάζει πολύ καλά χρήματα για να στηρίξει την ίδια και τα δύο τους παιδιά.
0: Μπράβο στο παλικάρι.
1: Μπράβο, μπράβο. Αυτή είναι μια ωραία εξομολόγηση. Όμως, τι είναι η αμαρτία, ότι η ίδια, επειδή ο άντρας της δεν είναι πολύ καλά ερωτικά, καθότι όσο δουλεύεις, τόσο λιγότερο σκέφτεσαι, ξέρεις, το πονηρό, σκέφτεται να ασχοληθεί με τον γείτονα. Τι έχεις να πεις εδώ, Γιώργη? Νευριάζω τώρα. Δεν είμαι πολύ καλά.
0: Νευριάζω, διότι ο άνθρωπος του φεύγει ψυχή όλη τη μέρα να δουλεύει. Ας το γείτονα!
1: Ας το γείτονα και κάτσε εκεί, μάθε εργαλείο να υφαίνεις!
0: Μαζί σου! Επιτέλους συμφωνώ με την Κατερίνα!
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Red Hot Chili Peppers.
7: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
8: This is Anthony Kiedis of
9: the Red Hot Chili Peppers
8: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Εξετάζω μια μαζική επίθεση μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη, τα λόγια του Προέδρου των ΗΠΑ. Συναγερμός ξανά στη Λαμία. Εντοπίστηκε σαλμονέλα και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Νέοι δασμοί σε 60 χώρες από τον Τραμπ γιατί δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3, προβάδισμα πρόκρισης για το δικέφαλο στο Europa League. Άστατος καιρός και 31 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.300 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, στον Red 96,3. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή Παρασκευή. Τώρα όταν ξεκινάει η μέρα με Παρασκευή, τι να κάνουμε, υπάρχει διάθεση.
0: Όταν ξεκινάει η μέρα με Παρασκευή, άκου τώρα με τι κριτήριο έρχεται να κάνουμε εκπομπή.
1: Μα τι άνθρωπος είναι, ποια είναι από τις λεπτομέρειες.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Καταρχήν με ωραίες μουσικές, με χρηματοκιβώτιο, με ζώδια, κίνηση, καιρό, εξομολογήσεις, ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ και τι δεν έχει το μενού σήμερα.
1: Τεράστια έκπληξη όμως έχει σήμερα το ερωτικό σεξουαλικό. Μείνετε συντονισμένοι εκεί 10 παρατέταρτο.
0: Δεν ξέρω τι έχει ετοιμάσει. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Πού βρίσκεστε, τι σκοπούς έχετε για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και πώς ξεκινάει η μέρα σας.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μην ξεχνάς ότι μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Cranberry στο Red 96.3, ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό!

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Κοντά στις 7 και 10, καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα Παρασκευή 24 Ιουλίου, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για ενημέρωσε εμάς.
0: 205 γράφει το κοντέρ, 205η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 6 και 20, Δύση 8 και 43. Γιορτάζει ο Αθηναγόρα σήμερα. Έχει κανένα φίλο Αθηναγόρα?
1: Αθηναγόρα, έχω ένα πολύ φίλο που είναι γνωστό σεφ. Θα του πω χρόνια πολλά.
0: Μάλιστα. Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας, 52η επέτειος από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ημέρα του Σιμών Μπολίβαρ σε Κολομβία, Βενεζουέλα, Βολιβία και η σημερινό. Ημέρα του ναυτικού στη Βενεζουέλα, ημέρα της αστυνομίας στην Πολωνία και ημέρα της τεκίλα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πολύ ωραία η τεκίλα, θεωρείται και κατά τα άλλα ένα υγιεινό ποτό.
0: Θέλω να μου πεις αυτό, ποτέ δεν ήξερα αυτό τη φάση με το σκουλίκι, την τεκίλα και όλη αυτή την ιστορία. Θα μου τα εξηγήσεις κάποια στιγμή.
1: Βεβαίως και θα σε εξηγήσω.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, άκουσε τι είχε γίνει. Πού και πού ξέρεις ότι θέλω να επιδοθώ και στο modeling. Καταλαβαίνεις ότι θα σε πάω όμως ένα story φυσικά πολλά χρόνια πίσω, 8 χρόνια πίσω, όπου είχα πάει να κάνω ένα διαφημιστικό. Αντιλαμβάνεσαι τι μπορεί να ήταν.
0: Εσόρουχα.
1: Όχι.
0: Μαγιό.
1: Όχι.
0: Δεν μου έρχεται κάτι άλλο.
1: Χαρτί υγείας.
0: Όπα.
1: Ήταν και κοντά στα ντουζένια του, ξέρεις, αυτές οι εποχές. Ήταν. Καταλαβαίνεις τώρα. Ήταν της μόδας. Οπότε αυτό πήγε να γίνει. Δηλαδή βγάζαμε κάποιες χαρούμενες φατσούλες. Μην φανταστείς ότι ήμασταν κατά τη διάρκεια που το χρησιμοποιούσαμε.
0: Ναι.
1: Και έτσι περάγαμε ωραία.
0: Και πήραμε τη δουλειά.
1: Δεν το συζητώ. Αυτή η επιτυχία είναι στη. Ακούει το όνομα Κόρδα.
0: Μάλιστα. Και μετά ήρθε το χάος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: 11.300 ευρώ δίνει σήμερα η μέρη στο χρηματοκιβώτιο. Στις 4 το απόγευμα έφτασε η Παρασκευή. Ακούστε λεπτομέρειες πώς θα διεκδικήσετε το ποσό. Και ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό. Καλημέρα.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς, WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
7: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Πάντας μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
14: Red Morning Show.
15: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
14: Red 96,3.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers στο Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Να δούμε λίγο, Κατερίνα μου, την κίνηση και τον καιρό.
2: Έχουμε κίνηση τώρα, δεν νομίζω.
1: Ναι, κίνηση δεν έχουμε, γιατί είναι Παρασκευή. Αργείς να ξυπνήσεις, έρχεται Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, θα πέσουμε όλοι μαζί στον Κηφισό κατά τις 8-8.30. Ο καιρός σήμερα δεν μας τα λέει και πάρα πολύ καλά.
2: Οπα.
1: Θα είναι λίγο άστατος. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, πάμε σε αρκετή συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα προς το βραδάκι θα έχουμε βροχούλα και εδώ στην Αττική. Τα φαινόμενα δεν θα είναι έντονα, θα ξεπληθούν οι δρόμοι, τα μπαλκόνια, θα πέσει η σκόνη και θα ξεκινήσει ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Σου κάνει?
2: Με λίγη όμως κατάσταση, δηλαδή λίγη βροχή, μην μας τα κάνει τώρα όλα, δηλαδή λίμπα.
1: Όχι, γιατί... δεν είμαστε για πολλές περιπέτειες, λίγα πράγματα, τουλάχιστον τονίζω εδώ στην Αττική. Σε άλλα μέρη της Ελλάδος θα πέσει πολύ νερό σήμερα.
2: Ελπίζω να μην γίνει τίποτα που να το δούμε στις ειδήσεις. Αυτό εύχομαι.
1: Όχι, νομίζω ότι θα είναι μια καλοκαιρινή βροχούλα που θα την περάσουμε άνετα.
2: Αγκαλίτσα θα την περάσουμε.
1: Άνετα, αγκαλίτσα. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο θα είναι καλά τα πράγματα. Φόρα το μπικίνι σου, το ολόσωμό σου, δεν ξέρω τι φοράς. Θα έχουμε ηλιοφάνεια το Σάββατο, τη θερμοκρασία στους 30, την Κυριακή ανεβαίνουμε στους 33. Την ερχόμενη Τρίτη, ναι, 28 Ιουλίου, νομίζω ότι είναι τα γενέθλια του Σαραβάκου, νομίζω, άσχετο.
2: Κοντά και στα δικά σου γενέθλια.
1: Φτάνουμε στους 41. Υπάρχει μια πρόβλεψη για ένα καύσωνα 24 ώρο. Όχι κάτι παραπάνω.
2: Δεν με περιμένετε.
1: Ωραία. Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Παρασκευής. Μάλλον, καλύτερα, τις ζωδιακές προβλέψεις του Παρασκευό Σαββατοκυριακού. Καλημέρα από το Red Morning Show, από την Κατερίνα και τον Γιώργο.

0: Animals κοντά στις 7.30. Καλημέρα σε όλους. Παρασκευή πρωί. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον Red 96,3. Ήρθε η ώρα για τις ζωδιακές προβλέψεις του τριημέρου.
1: Ο κρυός, η ενέργειά σου είναι στα ύψη. Εκμεταλλεύεσαι για να κλείσεις εκκρεμότητες και κάνεις και μια νέα αρχή. Ενώ οι ταύροι, μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα φέρνουν μεγαλύτερη ηρεμία. Δίδυμε, οι συζητήσεις ευνοούνται και μια ενδιαφέρουσα πρόταση έρχεται από το πουθενά.
0: Ωραία.
1: Ενώ ο καρκίνος δίνει προτεραιότητα στα οικονομικά να αποφύγει τις βιαστικές αγορές. Το καλό το ζώδιο σου, Γιώργο.
0: Ναι, το καλό το ζώδιο, οι Λέοντες.
1: Οι Λέοντες πρωταγωνιστούν και κερδίζουν εντυπώσεις. Εκμεταλλεύεσαι την αυτοποίθησή σου στο έπακρον.
0: Οι μόνες εντυπώσεις που κερδίζουμε είναι στα social media που κάνεις αυτά τα AI, τις φωτογραφίες και με έχεις βγάλει με όλες τις κούκλες.
1: Πού να δεις και σήμερα τι έχει να γίνει. Oh. Παρθένε, μικρή παύση θα σε βοηθήσει να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα σου βήματα. Ο Ζυγός, φίλοι και συνεργάτες μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη στήριξη, ενώ αν είσαι Σκορπιός, σήμερα οι προσπάθειές σου επιτέλους αναγνωρίζονται. Το Ξώτη, η μέρα ευνοεί νέες εμπειρίες, γνώσεις και σχέδια. Δηλαδή, το βούτυρο στο ψωμί σου, το Ξώτη θέλει περιπέτεια.
0: Θέλει
1: δεν μπορεί
0: περιπέτεια
1: να τον αφήσεις.
0: Το Ξώτη, θα τον αφήσουμε έτσι.
1: Ο εγώ καιρός τακτοποιεί οικονομικές και προσωπικές εκκρεμότητες, αφήνει πίσω ό,τι το βαραίνει. Μακάρι, ευχόμαστε. Mm-hmm. Οι υδροχόοι σχέσεις βρίσκονται στο προσκήνιο. Η ειλικρινής επικοινωνία λύνει παρεξηγήσεις. Και τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες, η σωστή οργάνωση θα κάνει την ημέρα πιο παραγωγική και θα σου αφήσει και χρόνο για ξεκούραση. Πάρα πολύ θετικό το mode και σήμερα.
0: Πολύ θετικό σε όλα τα ζώδια. Εκμεταλλευτείτε τις ζωδιακές προβλέψεις, βάλτε τα δυνατά σας και περάστε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. 11.300 ευρώ περιμένουν κάποιον ή κάποια σήμερα το απόγευμα.

0: Μετάλλικα στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Παρασκευής. Το λες και γεμίζει το στόμα σου Παρασκευή.
1: Παρασκευή, τώρα είμαστε όσοι δουλεύουν πενθήμερο. Είναι στην τυχερή κατάσταση να ξεκουράζονται.
0: Ακριβώς. Η Παρασκευή είναι συνδεδεμένη πάντα με το χρηματοκιβώτιο. 11.300 ευρώ δίνει σήμερα το απόγευμα στις 4 η μέρη. Η μέρη θα έρθει και εδώ να κάνουμε ένα σκούπισμα, ένα σουγάρισμα. Και θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση με τη μέρη να δούμε τι σκοπούς έχει. Διεκδικήστε 11.300 ευρώ μέσω SMS. Win στο 19.600. Το SMS έρχεται από τη Mediatel. Κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 2-10-92-15-7-7-6. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr σου δίνουν ξαφνικά το απόγευμα 11.300. Παρασκευή απόγευμα. Με λίγη βροχούλα ή με λίγο άστατο καιρό. Τι κάνεις?
1: Τι κάνω, καταρχάς.
0: Τι μου πεις τώρα, ξοφλάω το δάνειο, άσε με τα δάνεια τώρα. Τα μπουμπονίζω τα δάνεια παρασκευιάτικο.
1: Κόκκινο δάνειο, αυτή είναι. Επιχειρηματικές συμβουλές διαστόματος Γεωργίου Βράτσου. Λοιπόν, παίρνω το σκυλί μου.
0: Οπα.
1: Παίρνω μισό βρακί, γιατί ολόκληρο τι να το χρειαστείς.
0: Ναι,
1: έχουμε λεφτά,
0: μα θέλουμε. Μισό είναι έτσι κι αλλιώς, ναι.
1: Ακριβώς, και φεύγω σε εξωτικούς προορισμούς και σας γράφω κανονικότατα.
0: Άντε, παιδιά, καλή επιτυχία. Μέχρι τις 4 το απόγευμα στέλνετε τα SMS. Στις 4 η μέρη κάνει την κλήρωση και το τηλεφώνημα. REM στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Scorpion, still loving you. Red 96,3 Red Morning Show. Πλησιάζουμε στις 8, είναι Παρασκευή. Ο μήνας έχει 24. Ο καιρός θα είναι άστατο σήμερα Παρασκευή, αλλά αναμένεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η ιστορία του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, στο κέντρο πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο, πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακάλυψε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο. Αθλητικά κέρδισαν και δύο ομάδες μας, να σου πω χτες, να ξέρεις.
1: Παναθηναϊκός.
0: Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έπαιζαν προκριματικά, ρε παιδί μου, για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τι σου λέω και σένα, πρωί. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο. Έχουμε σαν σήμερα. Θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ και άλλα πολλά.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωση τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.

0: σπάσει ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Εξετάζω μια μαζική επίθεση μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη, τα λόγια του Προέδρου των ΗΠΑ. Συναγερμός ξανά στη Λαμία. Εντοπίστηκε σαλμονέλα και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Νέοι δασμοί σε 60 χώρες από τον Τραμπ γιατί δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3, προβάδισμα πρόκρισης για το δικέφαλο στο Europa League. Άστατος καιρός και 31 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's Red,

0: How You Remind Me, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Red Morning Show στον Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 24.
1: Διάμορφωσέ μας.
0: 1923 υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Είναι αυτή που αβυσβητούν οι Τούρκοι και μας έχουν πρίξει.
1: Τώρα μην τα πάρω πρωί-πρωί.
0: 1974. Χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που φτάνει από το Παρίσι. 2008. Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν πρωθυπουργός τότε, στην καθιερωμένη διεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια και κλέβει την παράσταση.
1: Τι να πεις τώρα γι' αυτό.
0: Λοιπόν, γεννήσεις, τις ξέρεις. 1969, Τζένιφερ Λόπες.
1: Η καψούρα σου.
0: Ναι, ωραία η Τζέιλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Το 1970 γεννήθηκε η Έλλη Κοκκίνου, που πολλοί λένε ότι μοιάζει με την Τζέιλο.
1: Ναι,
0: είναι η Ελληνίδα Τζέιλο.
1: Ναι, μ' αρέσει το χώριο προϊόν πάρα πολύ.
0: 1970 επίσης Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Αρέσει όλες τις γυναίκες ο Μαρκουλάκης, είναι αναμφισβήτητο.
1: Έχει μια ενδιαφέρουσα έτσι ομορφιά.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή πριν 3 χρόνια, το 2023, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, υπήρξε ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO. Αυτά έχει το μενού.
1: Ωραία, είχε λίγο απ' όλα, έτσι.
0: Λίγο απ' όλα.
1: Και στα ρηλίκια, αλλά και ουμανισμό. Μ' αρέσει.
0: Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ, η Queen στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Μπλάντι κοντά στις 8 και 4 στο Red Morning Show της Παρασκευής με την Κατερίνα και το Γιώργο μέχρι τις 10. Αν ρίξει σήμερα ψυχάλες που λένε και βροχούλα, θα έχουν πρόβλημα στο Προεδρικό Μέγαρο. Πού θα γίνει η γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, πώς θα πάμε, πώς θα φορέσει τα καλά σου.
1: Αυτό κι αν είναι το ερώτημα, αλήθεια.
0: Όχι, Παναγία μου, τέλος πάντων θα τη βρούνε τη λύση. Φαντάζομαι θα γίνει σε κλειστό χώρο. Είναι κάτι που δεν μας ενδιαφέρει γιατί ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Τι ρωτούν οι τουρίστες, τους ξεναγούς στην Ελλάδα. Είναι τώρα η περίοδος τους.
0: Α, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Όλοι θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του Greek Summer, απολύτως δικαιολογημένα, και οι πιο συχνές απορίες που ρωτούν τους tour guides, ας πούμε, τους ξεναγούς τους, είναι αφενός πώς είναι η κατάσταση, η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ανησυχούν, είχαν ακούσει τότε τα δούνου του, τις στηρίξεις ευρωπαϊκές. Και λένε, παιδιά, έχετε γίνει ευρωπαϊκό κράτος ή είστε ακόμα αφρικανικοί?
0: Άντε ρε, φύγετε από εκεί στη Γερμανία. Έχει διαλυθεί το σύμπαν οικονομικά. Θα έρθει ο Γερμανός να με ρωτήσει. Μια χαρά είμαστε.
1: Και με αυτό το στυλ θα μας ρωτήσει με την κάλτσα, την άσπρη και το πέδιλο. Βάλε ένα συνολάκι τουλάχιστον. Μετά, αυτή η δεύτερη απορία που έχει κατακλείσει τους ξεναγούς είναι εάν λειτουργούν τα ασανσέρ. Επειδή.
0: Γιατί τι κόλλημα έχουν φάει με τα ασανσέρ? Να το κόψουν ποδαράτο, ρε.
1: Δεν είναι συχνό φαινόμενο να βλέπουν αυτούς τους παλιούς κλωβούς του ασανσέρ. Έχουν αυτές τις μοντερνιές οι ξένοι.
0: Ναι.
1: Και μετά, φυσικά, η τρίτη και καλύτερη ερώτηση, εκπλήσονται με το πόσο νόστιμη είναι η χωριάτικη σαλάτα. Η χωριάτικη σαλάτα είναι πολιτισμός, να πούμε.
0: Και άλλα τόσα. Τους αρέσει η χωριάτικη. Εντάξει.
1: Γιατί όχι. Άμα φας πάντως μια χωριάτικη και ένα μουσακά, δεν ξέρω βέβαια αν προλαβαίνεις να δεις την Αθήνα. Ναι, γιατί θα έχεις μπετώσει, αλλά αν έχεις όρεξη είσαι τέλεια.
0: Τέλος πάντων, αν σας ρωτήσει κανένας τουρίστας περί ασανσέρ, μουσακά ή οικονομικής κρίσης, ξέρετε τι θα του απαντήσετε. 11.300 ευρώ δίνονται σήμερα στο χρηματοκιβώτιο στις 4 το απόγευμα. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς, WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
11: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού,
13: Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τάπα σούρο, πλάδα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προποθέσει. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Red Morning Show. Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
9: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
10: It's red. It rocks.

0: Καλημέρα σε όλους, Παρασκευή πρωί, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Πες μας αν υπάρχει κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Κάτι αρχίζει να τσιμπάει στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι Παρασκευή, φεύγουν κάποιο ένα γκρουπ αδειούχων, είναι λογικό. Στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη έχουμε ψηλοθεματάκι. Στην άνοδο τη Συγκρού, στη Βασιλή Σοφία και ελαφρώς στον Κηφισό, στην άνοδο. Ελαφρώς, όμως είναι διαχειρίσιμα τα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Ο καιρός θα είναι άστατο σήμερα στην Αττική, ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, πάμε σε συννεφιά, θα ρίξει βροχούλα, κατά τόπους λένε οι μετεωρολόγοι, ξημερώματα με βροχή, θα φτιάξει όμως το Σαββατοκύριακο καιρός, θα έρθουμε στα ίσα μας, ηλιοφάνεια το Σάββατο, 30 βαθμοί Κελσίου να κάνετε βουτιές, 33 την Κυριακή, έρχεται ένας 24ωρος καύσωνας από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι την ερχόμενη Τρίτη που θα ξεπεράσουμε τους 40 βαθμούς, αλλά θα είναι μονοήμερος, μη σας νοιάζει καθόλου, δεν χάθηκε ο κόσμος.
1: Μέχρι τότε έχει ο Θεός, θα κάνουμε αυτές τις εκκλήσεις βροχής, πως θα μαζευτούμε σαν του Ζουλού.
0: Paradise City στο Red 96,3 στο Red Morning Show, ερχόμαστε με άλλα νέα της επικαιρότητας που σκαλίζει η Κατερίνα.

0: Sunrise Avenue, Red 96,3, Red Morning Show. Σήμερα είναι Παρασκευή, στις 4 το απόγευμα η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί σε κάποιον ή σε κάποια για να του δώσει να της δώσει 11.300 ευρώ. Τα διεκδικείται μέσω SMS Win στο 19.600. Κόστος, τελικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία! Πάμε σε ρεπορτάζ νηφικού.
1: Λοιπόν, μόνο η νέα γενιά και η τέχνη μπορεί να μας σώσει το γάμο, να ξέρεις, στη σύγχρονη εποχή.
0: Οπα.
1: Θα σε ταξιδέψω στο δυτικό Σάσεξ, όπου έχουμε μία 15χρονη, η οποία έκανε ένα πολύ εντυπωσιακό νηφικό, έτσι πλούσιο, με ωραίες, με όλα αυτά που θέλουμε εμείς οι γυναίκες, χρησιμοποιώντας περισσότερα από 1500 αντίγραφα αίτησης διαζυγίου. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Ωραίο, ωραίο το κορίτσι. Βλέπει μπροστά.
1: Βλέπει μπροστά, καταρχάς είσαι πολύ δυστοπικός, αλλά λέει ότι έτσι θέλει να σχολιάσει ότι πολλά ζευγάρια βιάζονται να παντρευτούν χωρίς να σκεφτούν τις συνέπειες ενός πιθανού διαζυγίου. Πάρα πολύ ψαγμένη η έφηβη.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, πες την έφηβη ότι το συζητάγαμε και τις προάλλες στο Red Morning Show. Ότι αν είναι να έχει σχέση 500 χρόνια και ξαφνικά να θυμηθείς ότι πρέπει να παντρευτείς, δεν έχει κανένα νόημα. Το γοργόν και χάριν έχει.
1: Η αλήθεια είναι ότι παιδιά μην προλάβει να μας γνωρίσει, γιατί αν μας γνωρίσει πολύ θα κόψει λάσπη. Γενικά στο δίμηνο θα, εκεί ό,τι
0: αν
1: γίνει.
0: Αν προλάβει να σε γνωρίσει θα έχεις ένα από τα 1500 αντίγραφα διαζυγίου. Κάνσας τον Red 96,3. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It

0: Πολύς κοντά στις 9 παρατέταρτο στον Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Έχουμε συναυλιακό ρεπορτάζ.
1: Το αξεσουάρ που δεν περίμενες ποτέ ότι είναι απαραίτητο τελικά για τη συναυλία είναι μια πάνα, Γιώργο.
0: Τι εννοείς?
1: Λοιπόν, πάρα πολλά τα επεισόδια γίνονται στις τουαλέτες των συναυλιών, καθότι είναι αυτές οι χημικές, είναι αυτές οι μικρές με τη μεγάλη την ουρά και χάνεις και το μισό κονσέρτο και τη συναυλία. Μάλιστα. Μέχρι να το δεις, έτσι. Okay. Γι' αυτό πάρα πολύ προνοητικοί αρχικά φορούν πάνες. Πάνες, ενηλίκων, Γιώργο.
0: Σκάνε τώρα στη συναυλία με πανά.
1: Γιατί, πού είναι το κακό? Καταρχάς, ο καιρός έρχεται. Τι θα τη βάλεις τώρα, δεν τη βάλα σε 50 χρόνια. Το ίδιο είναι.
0: Σωστό, αλίμονο.
1: Κάνε το δοκιμαστικό, αν σου πηγαίνει και σου ταιριάζει. Επίσης, υπάρχουν όμως και πάρα πολλά περιστατικά που δυστυχώς δεν προνοούν να φέρουν τη σωστή την πάνα και τα κάνουν κυριολεκτικά πάνω τους.
0: Κανονίστε την πορεία σας εκεί στην πλατεία νερού, στο Άκα, στο ένα, στο άλλο, στις ωραίες συναυλίες που έχουμε. Αρχίζει να βρωμοκοπάει ο τόπος.
1: Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο hashtag το οποίο κυκλοφορεί σε όλη την Αμερική με ατέλειωτα περιστατικά τα οποία αναγκάζονται οι καθαριστές που δουλεύουν στις συναυλίες να μαζέψουν κυριολεκτικά ακαθαρσίες.
0: Πού πας και τα βρίσκεις πραγματικά, δηλαδή? Όλη τη μέρα σκαλίζεις την επικαιρότητα μέχρι και τα κακά στις συναυλίες. Break me, shake me στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Λίγο πριν τις 9, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μέχρι τις 10 πάμε μαζί, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θυμάστε την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντας μας πως οι δικοί μας άνθρωποι, όπως ακριβώς δηλαδή έτσι και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκονται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δες την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Αν κάποτε το καλοκαίρι το μετρούσες με μπάνια και παγωτά, τώρα σίγουρα το μετράς με αυτοκίνητα. Γιατί Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στο Regency Casino Mont Parnasse έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν κι άλλο τη θερμοκρασία. 6 ολοκένουργια αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 για 6 τυχερούς νικητές, απλώς με την είσοδο στο καζίνο. 31 Ιουλίου το δεύτερο Cherry Tingo περιμένει τον τυχερό ιδιοκτήτη του στο βουνό. Αν θέλεις να ζήσεις τα πιο cool summer vibes με 1000, η Πάρνη θα είναι ο προορισμός σου. Γιατί αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry μόνο στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε την επικαιρότητα, να μάθουμε για τις εξομολογήσεις και φυσικά για το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ της Παρασκευής.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς, WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σε όλους. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, στον Red 96,3. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την επικαιρότητα, τι παίζει.
1: Για πες μου, έχουμε κανένα καλό νέο?
0: Α, τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, ξεκινάω από αυτό.
1: Και πόσο και κρατάει, ας πούμε, κανένα δίμηνο
0: κατά τον Αστεφρή. Μέχρι τον Οκτώβριο τώρα, μέχρι τον Οκτώβριο. Εσύ δεν έχεις ανάγκη τώρα που έχεις τελευταία τεχνολογία αυτοκίνητο, αλλά υπάρχουν αυτοκινητάκια που
1: θέλουν
0: για τα
1: βοήθεια.
0: Οποία, ναι, για τα οποία ισχύει το μέτρο του δακτυλίου. Οπότε σήμερα τελειώνουμε. Εξετάζω μία μαζική επίθεση, μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη. Τα λόγια του Προέδρου τον είπα. 2 ευρώ η βενζίνη.
1: 2 ευρώ η βενζίνη, 2,5 στα νησιά, 4 δολάρια στην Αμερική. Γενικά πάμε μούρλια.
0: Πώς θα κάνουμε διακοπές, ρε? Είπαμε να μην πάμε στα νησιά να γλιτώσουμε τακτοπλοϊκά και θα φτάσει η βενζίνη στο Θεό.
1: Άστο, δεν υπάρχει καμία σωτηρία.
0: Ετοιμάσου, σε βλέπω φορτσάτη, βαμμένη, ντυμένη απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο, η γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Αυτή η δημοκρατία πότε θα αποκατασταθεί, δεν ξέρω.
0: Φέτος έχει ένα καινούριο, μια καινούργια οδηγία από τον Πρόεδρο. Κλήθηκε με πρόσκληση και οι σύζυγοι των πολιτικών.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: πρέπει να βρεις έναν πολιτικό για να σε καλούν στο Προεδρικό Μέγαρο στην αποκατάσταση δημοκρατίας. Κάπως έτσι είναι το παιχνίδι.
1: Με πολιτικούς καλών είναι να μην μπλέκουμε.
0: Νέοι δασμοί σε 60 χώρες από τον Τραμπ γιατί δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα. Α, τελειώνουν σήμερα και οι φορολογικές δηλώσεις. Όσοι κάνανε, όσοι καταθέσανε.
1: Και έρχεται νομίζω και πρόστιμο. Όχι νομίζω, έρχεται και πρόστιμο σε όποιον είναι εκπρόθεσμο.
0: Ακριβώς. Ερχόμαστε σε λίγο. Αμέσως μετά τους Νιρβάνα έχουμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Θα έρθει η μέρη να συζητήσουμε για το χρηματοκιβώτιο. Θα δούμε την κίνηση. Έχουμε εξομολογήσεις και ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
1: Με έκπληξη.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Τότο, Αφρικά, Red and Index, Κομαντριά, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση.
1: Για ενημέρωσε μας.
0: Αυξημένη σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο, που έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές από τη Λεωφόρο Αθηνών ως τον Κόμβο Καλυφτάκη. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στο κέντρο της Αθήνας, στις Λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου. Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται στη Λεωφόρο Σχιστού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, σας θυμίζουμε ότι σήμερα τελειώνει το μέτρο του δακτυλίου. Θα κυκλοφορούν ελεύθερα μονά ζυγά.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Σε έχει σταματήσει ποτέ κανένας για δακτύλιο?
1: Ναι, παλαιότερα ναι, προς το κέντρο της Αθήνας, εκεί στο Σύνταγμα.
0: Το φάγαμε το προστιμάκι μας.
1: Όχι, όχι, ήμουνα ένοπλη. Σε παρακαλώ, εγώ είμαι νόμιμος πολίτης.
0: Μάλιστα. Ερχόμαστε σε λίγο με τις εξομολογήσεις. Οι εξομολογήσεις είναι το νέο αγαπημένο μας ένθετο. Ακούστε τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
9: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
12: Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από τον Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
16: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ορόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
17: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
18: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
17: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
18: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Carrefour αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
2: Πρωινή εκπομπή.
1: Red 96,3.

0: Linkin Park, Red Index, κομματριά, Red Morning Show, κοντά στις 9 και 20, ήρθε η ώρα για τις εξομολογήσεις. Είναι το νέο αγαπημένο μας ένθετο, μας στέλνετε εξομολογήσεις, όπως το λέει η λέξη στο Viber, 6980-963-963, η Κατερίνα τις μαζεύει και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Έχουμε έναν φίλο αυτή τη φορά που μας στέλνει μια εξομολόγηση που άκουσε τι γίνεται, ήτανε 3 χρόνια με την κοπέλα του, μαλώσανε, αυτό μας εξομολογείται επειδή ο κακομοίρης δεν μπορούσε να πάει διακοπές Μύκονο, άκου τώρα και αυτή μπαμπέσα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό τις παίρνει χωρίσανε και παίρνει όλα τις τα πράγματα και τα καίει στον κήπο. Τι είναι αυτή η κατάσταση?
0: Αλήθεια τώρα?
1: Ναι, ναι, ναι. Μας έχει στείλει και φωτογραφία και ανάλογο οπτικό ακουστικό υλικό. Βέβαια, θα λέγαμε εμείς, μην βάζετε τώρα σε κίνδυνο το περιβάλλον. Εσύ τι λες, Γιώργο?
0: Καταρχήν, με τον καύσο να απαγορεύεται η φωτιά. Δεύτερον, μπορείς να οικονομήσεις και κάτι να τα πουλήσεις, να τα βγάλεις αυτές τις πλατφόρμες που πουλάνε, να τις πουλήσεις τα καλλιτικά να τελειώνουμε.
1: Ορίστε τι γίνεται, μάθε μπαλίτσα.
0: Bon Jovi, Red 96,3. Οι εξομολογήσεις έρχονται όλο το 24ωρο στο 6980-963-963 στο Viber της εκπομπής και εμείς τις βγάζουμε στον αέρα χωρίς πολλά.

0: Hellbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 91.

9 και 28, Red 96,3, Red Morning Show. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 24 και σας θυμίζουμε ότι σήμερα στις 4 το απόγευμα η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί σε κάποιον ή σε κάποια για να τους δώσει ή να τις δώσει 11.300 ευρώ. Διεκδικείτε το ποσό μέσω SMS Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Το κόστος ανά SMS τελική τιμή 1 ευρώ και 36 λεπτά. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Θυμηθείτε το ποσό 11.300 ευρώ και στις 4 το απόγευμα. Ανοιχτό το κινητό, φορτισμένο με σήμα, χωρίς να οδηγείτε, περιμένετε το τηλεφώνημα της μέρης. Της λέτε το σωστό ποσό και φεύγετε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία, Scorpion, στο Red 96,3.

0: 10 παρα 20, Red 96,3, Red Morning Show. Είπαμε και νωρίτερα, είναι Παρασκευή, είναι η μέρα του χρηματοκιβωτίου, η μέρα της Μέρης. Καλημέρα, Μέρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 11.300 να τα αφήσω.
0: Ποιο σύμφωνα είσαι, ρε Μέρη. Ποιο σύμφωνα και από αυτόν που ακολουθεί το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ θα τα ακούσει στη συνέχεια. Λέγε, 4 η ώρα το απόγευμα.
1: Συμμετοχές κλείνουν και μετά 4 με 5 εγώ θα κάνω την κλήρωση και το τηλεφώνημα για να δώσω 11.300 ευρώ.
0: Δώσε οδηγίες για τις 4 το απόγευμα. Εκείνη το κρίσιμο σημείο του ακροατή.
1: Μεγάλη προσοχή. Την προηγούμενη εβδομάδα η Μαρία είχε φύγει διακοπές, ήταν στην παραλία και μου λέει: Αχ, ήμουν έτοιμη να βούτυξω.
0: Δεν βούτυξε. Μαρία, βούτυξε το ποσό όμως από τη Μέρη.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε 4 με 5. Δεν βουτάμε, δεν οδηγούμε, δεν τρώμε, δεν μιλάμε στο τηλέφωνο.
0: Το οποίο πρέπει να είναι φορτισμένο και με σήμα.
1: Σωστά, πολύ σωστά να μην είναι σε λειτουργία πτήσης. Για να απαντήσουμε στα 5 πρώτα χτυπήματα, να πούμε 11.300, να τα πάρουμε και να φύγουμε.
0: Καλό βόλι σου ευχόμαστε και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να προσέχεις τη βροχή σήμερα. Αύριο έφυγες για μπανάκι. WhatsApp στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Παρασκευής.

0: Red 96,3, Red Morning Show, 9:46, η ώρα του ερωτικό-σεξουαλικού ρεπορτάζ. Τρέμω στην ιδέα, τι έχεις ετοιμάσει πάλι?
1: Μία νέα καριέρα ετοιμάζεται για το Red Morning Show, το οποίο βγαίνει σε ταινία με τον τίτλο Red Morning Show και με τις οδηγίες του μάστερ των ταινιών, Τεό και Ίνα Ινάκη.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, εσείς?
1: Καταρχάς, εδώ μεταδώσαμε πρώτη ότι κάνατε την Ιλιάδα. Συγχαρητήρια. Πώς πάει αυτή η ταινία?
2: Πάει σφεντόνα.
1: Πάει σφεντόνα.
2: Έχουμε φτάσει πάνω από 15 εκατομμύρια views μέσα στο site.
1: Απίστευτο.
2: Έχει γίνει χαμός.
1: Συγχαρητήρια. Εμείς τώρα, Τεό, αυτό που μας είπες, τι θέλεις να κάνουμε? Είμαστε εδώ, πες μας, ανοιχτή σε όλα. Γιώργο, μίλα.
0: Παναγία μου, καλημέρα, ρε, Τεό, για λέγε.
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούργια project.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άθλη. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, θα σε φτιάχνουμε εσένα να είσαι ο Ηρακλής, ο πρωταγωνιστής.
0: Α, ο Ηρακλής, θα είμαι και πρωταγωνιστής. Ωραία, ναι, για λέγε το άλλο project.
2: Και στο άλλο project έχω την πρόταση
1: ναι, ναι,
2: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη, ο οποίο πιστεύετε ότι θα σου ταιριάξει το ρόλο.
1: Στο Γιώργο, λες τη θεά Αφροδίτη, κάπως δεν τον βλέπω κανένα.
2: Okay. Ναι.
0: Σε σένα, ρε Κατερίνα.
2: Σε σένα, ίσως, αλλά τώρα το βλέπουμε, το συζητάμε.
1: Εμείς ήμασταν, να ξέρεις, και στην πρόταση του Red Morning Show, γιατί να ξέρεις, εκεί να δεις τους άθλους που έχει μια πρωινή ζώνη. Τεό μου να δεις.
2: Εννοείται.
1: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις, έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο, θα μας εκθέσουν τα κοντινά.
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας λίγο προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να είσαι γεροδεμένος, ξέρεις.
0: Εγώ, Τεό μου, από μικρός μου, λέει ο πατέρας μου, να πάω να δουλέψω στη βιομηχανία και εννοούσε κανένα εργοστάσιο. Τώρα μου τα αλλάζετε λίγο με τις βιομηχανίες. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Κάθε μέρα το ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ το κάνεις και χειρότερο. Δεν ξέρω από πού να φυλαχτώ.
1: Λοιπόν, άσε, γιατί έχουμε δουλειά. Πρέπει να αρχίσουμε τα γυμναστήρια, λέιζερ και δεν συμμαζεύεται. Επιτέλους αναγνώριση!
0: Paranoid Red 96,3. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Δεν ξέρω τι άλλο θα μας βρει παρασκευιάτικο. Ας ελπίσουμε ότι εκτός από τη βροχή και από τις ωραίες σου ιδέες θα περάσουμε ένα ήσυχο Παρασκευό Σαββατοκυριακό.
1: Δεν σε βλέπω για ησυχίες. Έχουμε τώρα, γενικότερα έχουμε διάφορες εκπλήξεις.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 του χρόνια? Για από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακάλυψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Από σήμερα 24 έως την Κυριακή 26 Ιουλίου στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse έρχεται στο τραπέζι μας, έρχονται στο τραπέζι μας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19 ευρώ, το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσεις το 210-24-21-055, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και η σκητάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Δευτέρα πρωί από τις 6 σύσσωμο, το Red Morning Show δεν πάει ακόμα διακοπές. Το Σαββατοκύριακο 8 με 10 τα καλύτερα. Best of!
1: Best of! Φιλάκια!
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς, WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο,

0: το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρούσι. Zikr. Time for change.
1: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Τάπα σούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Νέοι δασμοί σε 60 χώρες από τον Τραμπ γιατί δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα. Σήμερα και η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Την Τρίτη η παρουσίαση του Ζινεντίν Ζιντάν ως προπονητή της Εθνικής Γαλλίας. Άστατος καιρός και 31 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασόπουλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.300 ευρώ.

Evanescence, My Immortal. Καλημέρα, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Παρασκευή, 24 Ιουλίου, 10 λεπτά περίπου μετά τις 10. Ένα πολύ όμορφο πρωινό σήμερα στην Αθήνα, με πολύ καλή θερμοκρασία, γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Βία θα φτάσει στους 30. Θα ρίξει και μια ωραία βροχή το απόγευμα. Σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει ήδη βρέξει σήμερα, μας τρολάρει και ο καιρός. Σε άλλα νέα, σήμερα είναι και η τελευταία μέρα του δακτυλίου στην Αθήνα. Μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι θα ισχύσουν τα μέτρα. Μέχρι νεοτέρας λοιπόν, όλο τον Αύγουστο θα είμαστε ελεύθεροι να κυκλοφορούμε στους δρόμους της Αθήνας. The Reason, Hubastang, Born to be Wild, η Steppenwolf αμέσως μετά. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

Κλασικό και αγαπημένο Born to be Wild της Steppenwolf στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Παρασκευή πρωί 24 Ιουλίου και σήμερα η Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Ό,τι λέει η λέξη. Κανείς δεν πρόκειται να σε προσέξει όπως εσύ οφείλεις να προσέξεις τον εαυτό σου. Ρύθμισε το πρόγραμμά σου, φτιάξε το χρόνο σου έτσι ώστε να έχεις σίγουρα μια μέρα χαράς, μια μέρα εκτόνωσης μέσα στην εβδομάδα. Έτσι θα ρυθμίσεις και την ψυχολογία σου και τη φυσική σου κατάσταση. Give it away, Red Hot Chili Peppers και αμέσως μετά Use Somebody Kings of Leon. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3 σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Kings of Leon και Use Somebody, Παρασκευή 24 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον η καριέρα δεν ξεκινά μετά την αποφύτηση, χτίζεται από τα πρώτα χρόνια των σπουδών. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λοιπόν το κέντρο καριέρας στηρίζει τους φοιτητές με εξατομικευμένη συμβουλευτική, προετοιμασία βιογραφικού και συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεση δικτύωση με εργοδότες μέσω της πλατφόρμας Career Connect. Έτσι, η πανεπιστημιακή γνώση συνδέεται με τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο euc.ac.cy. Στη συνέχεια, Don't Cry, Guns N' Roses. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3 λίγο πριν τις 10.30.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikr. Time for change.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ram Jam, Black Betty, Red 96,3, Παρασκευή πρωί 24 Ιουλίου. Η ώρα περνάει και σήμερα λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα 11.300 ευρώ. Το διεκδικείς όπως πάντα. Στέλνεις Win στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μην διατελ κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.300 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου σήμερα και θα σου αλλάξει όλο το καλοκαίρι. Διεκδίκησέ τα λοιπόν και καλή σου επιτυχία. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: The Best, Red 96,3, πρώτη εκτέλεση αυτού του τραγουδιού από την υπέροχη Bonnie Tyler, το αγάπησε η Tina Turner και εκείνη το έκανε τεράστια επιτυχία. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, μπες στο redfm.gr, γίνε μέλος στο Members Club, θα σου έρχεται κάθε εβδομάδα mail με το εβδομαδιαίο ποσό του χρηματοκιβωτίου, έτσι ώστε όταν κληρωθείς θα έχεις το ποσό μπροστά σου και δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει λάθος. Σήμερα το χρηματοκιβώτιο δίνει 11.300 ευρώ, το νου σου λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έρχονται οι Metallica με το The Unforgiven. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς, WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
11: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
15: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
16: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
17: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
16: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
18: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
19: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-svakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Εξετάζω μια μαζική επίθεση, μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη, τα λόγια του Προέδρου των ΗΠΑ. Συναγερμός ξανά στη Λαμία, εντοπίστηκε σαλμονέλα και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου. Απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο η γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή, Ολυμπιακός κλείνει τον Κροάτι γκολκίπερ Λιβάκοβιτς. Άστατος καιρός και 31 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

10 λεπτά μετά τις 11, Παρασκευή πρωί 24 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Aerosmith και Crazy, Crazy, τρελό ξενοδοχείο, το Sunset Marquee στο Hollywood. Εκεί λοιπόν σημείο συνάντησης από το 1960 για όλους τους rockstars του κόσμου που σε άλλα ξενοδοχεία δεν μπορούσαν να κάνουν όλα αυτά τα παλαβά πράγματα που έχουν κάνει εκεί μέσα. Βγαίνει ένα ντοκιμαντέρ στις 14 Αυγούστου που θα μας μιλήσει για όλα αυτά που θα μας έλεγαν οι τύχοι αν μιλούσαν. Από τον Robbie Williams μέχρι τον Bruce Springsteen, από τους Osbournes μέχρι τους Kiss. Θα μάθουμε όλα αυτά τα παράξενα και τρελά πράγματα που έχουν κάνει οι rockstars εκεί μέσα. Electricity, OMD, Rocky Like a Hurricane, Scorpions. Αν και λες το είμαστε είναι Red 96,3.

Rocking Like a Hurricane, οι Scorpions, Παρασκευή, πρωί 24 Ιουλίου, στον Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου, και η μουσική ταυτότητα της ημέρας λέει ότι σαν σήμερα, το 2019, το Bohemian Rhapsody γίνεται το πρώτο τραγούδι που έχει ηχογραφηθεί πριν από τη δεκαετία του 90, που κερδίζει 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Σήμερα το πρωί που το γκουγκλάρω, έχει τα διπλάσια, 2 δισεκατομμύρια views. Το 1982, σαν σήμερα, το Eye of the Tiger από το soundtrack της ταινίας Rocky 3 είναι νούμερο 1 σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Και σαν σήμερα το 2003, ο Johnny Cash είναι ο γυρεότερος καλλιτέχνης με MTV Video Music Award για το Hurt. 2 εβδομάδες μετά φεύγει από τη ζωή. Ordinary Day, Dolores Riordan, η φωνή των Cranberries, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 20 λεπτά περίπου μετά τις 11.

0: Liquid on Narcotic, Παρασκευή πρωί 24 Ιουλίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Άκου τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνει στο aegean.com ή στο Aegean Application. Δεύτερο βήμα, κλείνει μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από την Αθήνα για την Πάφο. Τρίτο βήμα, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφο σε καλή, ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς. Στη συνέχεια έρχεται ο Alice Cooper με το Poison και αμέσως μετά η διασκευή που κάναμε με τους Mama Sings Fire για το Unforgiven 2 των Metallica με αφορμή την επανακυκλοφορία του Reload. Κάνουν ένα διαγωνισμό που λέγεται Get the Reload Out. Το έχεις αγαπήσει πολύ και παίζει μόνο στον Red 96,3. Είναι λίγο πριν τις 11.30, αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμεσα στο σπίτι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Mama Sings Fire, διασκευή από τους Metallica για το The Unforgiven 2, παίζει μόνο στον Red 96,3. Σε λίγο καιρό θα κυκλοφορεί και σε όλες τις πλατφόρμες. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που το έχεις αγαπήσει τόσο πολύ. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 12 στον Red 96,3. Λίγο μετά τις 4 σήμερα η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο. 11.300 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου, διεκδίκησέ τα. Στείλε το μήνυμά σου μέχρι σήμερα στις 4 που κλείνουν συμμετοχές. Το μήνυμα είναι win στο 19.600. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. 11.300 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου σήμερα. Καλή σου επιτυχία. More than a feeling in Boston και αμέσως μετά η Queen. We will rock you. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τίμο Μάς μαζί με τον Brian Molko, First Day, 10 λεπτά πριν από τις 12 στον Red, 96,3. Είναι Παρασκευή, 24 Ιουλίου και αύριο είναι το μεγάλο φινάλε του Release Athens Festival του 2026. Αύριο λοιπόν η Πλατεία Νερού υποδέχεται του Σάμπατον και του Σάββατατ σε μια μοναδική βραδιά που ολοκληρώνει τον εορτασμό των 10 χρόνων του φεστιβάλ. Μαζί τους και η Έπικα, τα εισιτήριά σου θα τα βρεις στο releaseathens.gr. Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου κάθε μέρα από τη συχνότητα του Red, στη συνέχεια Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan, και αμέσως μετά ο αγαπημένος Γιάννης Λεουνάκης. Σαν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς, WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Νέοι δασμοί σε 60 χώρες από τον Τραμπ.

κοιτάζω και ξανακοιτάζω τη διάθεση του ουρανού και αναρωτιέμαι, γίνεται απόγευμα προς βραδάκι να το γυρίσει τόσο πολύ σε βροχή? Γίνεται, το έχει αποδείξει άλλωστε πολλές φορές.

Jagger. Αν κάποιος θέλει να δημιουργήσει μουσική μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, να μοιάσει στους Stones, στους Beatles, γιατί όχι να το κάνει. Αρκεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει τη δημιουργικότητά του. Αλλιώς είναι τεμπελιά, λέγεται κλοπή. Like the way I do, Μελίσσα στο Red 96,3, μεσημέρι Παρασκευής 24 Ιουλίου. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα σου μέχρι τις 3. Αγγιλάει το αίμα σου, είναι Red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: μέχρι τους 29 για σήμερα στην πόλη και πάντα σε πορτοκαλί συναγερμό για καταιγίδα αργότερα το βράδυ. Τι λες, θα το ζήσουμε και αυτό. Σαν ανάσες δροσιάς. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα σου στο Red 96,3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για εσένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Send me an angel, Scorpions.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω κάποια πράγματα στο σπίτι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Σπορ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVeteN ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVeteN το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVeteN, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ήταν η τελευταία φορά που ο μπασίστας Roger Glover θα αποτελούσε μέρος της παρέας των Deep Purple. Αμέσως μετά το live Made in Japan, ο Richie Blackmore τον απέλησε. 11.300 ευρώ μετρητά τα θέλεις. Τώρα στις 4 από το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Παίξε και τώρα και πολύ καλή επιτυχία. Win! Αποστολή στο 19.600. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red!

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: ACDC στο Red 96,3. 11 πριν τη μία. Μεσημέρι Παρασκευής 24 Ιουλίου. Να θυμάσαι τώρα στις 4. Διεκδικείς 11.300 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις το Red 96,3. Ακόμα και με ένα μήνυμα. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου τώρα υπηρεσία. Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Dick Dale, Mr. Lou.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας.
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
8: Σωστός ο παίχτης.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο δεν λογώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ζωής Ραΐ.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Release Athens 2026. Σάββατο, 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
17: Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Εξετάζω μια μαζική επίθεση μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη, τα λόγια του Προέδρου των ΗΠΑ. Συναγερμός ξανά στη Λαμία, εντοπίστηκε σαλμονέλα και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου. Απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο η γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Κατά της αύξησης των ξένων στην Basket League η ΕΟΚ. Άστατος καιρός και 31 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Αύριο Σάββατο το Release Festival στην Πλατεία Νερού υποδέχεται του Σάββατον, Σάββατας Έπικα, για να κλείσει έτσι το πολύ πολύ επιτυχημένο επαιτειακό του 10 χρόνια Release Festival καλοκαίρι 2026. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα σου από τις 12 μέχρι τις 3. Living on a Prayer, Bon Jovi. Αγγυλάς το αίμα σου, είναι Red.

Αγαπημένα ονόματα Ray Davies, Dave Davies. Τα αδέρφια που δημιούργησαν τους θρυλικούς Kings των 60's. Μιλάνε από κοινού για την ταραγμένη σχέση τους. Όμως τώρα με αφορμή τα εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής στο Λονδίνο, Kings Brother συνεργάστηκαν και φαίνεται πως ήρθαν πραγματικά κοντά στην επανένωση των Kings. 60 χρόνια μετά. 60. Extreme Ways, Moby. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 300 ευρώ. Αυτό το καλοκαίρι μπορεί να μείνει αξέχαστο. Από το χρηματοκιβώτιο ανοίγει τώρα στις 4 στο Red 96,3. Τι λες? Γιάννης Λεουνάκης, παρέα σου από τις 12, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μπορεί να χαλάσει το κινητό και την πιο λάθος στιγμή. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή τη συσκευή σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Joan Jett, I hate myself for loving you.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
5: Όρη και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Με 1 ευρώ 36 λεπτά διεκδικείς 11.300 ευρώ. 11.300 από το χρηματοκιβώτιο. Τώρα στις 4. Να το πιστέψεις, θα γίνει. Γιατί όχι. Win αποστολή στο 19.600. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Frontstage.gr. Redefem.gr η ώρα διαγωνισμού. Doors. Morrison. Στην πραγματικότητα ο πρώτος performer της ροκ μουσικής. Για το Ray Manzarek, τον κολλητό του, στη σύνδεση πλήκτρα στους Doors, ο Morrison δεν ήταν απλά performer ή frontman, ήταν σαμάνος. Riders on the Storm, να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Κοίτα να δεις που θα επαληθευτούν οι προβλέψεις. Η συννεφιά έχει καλύψει τα πάντα μεσημέρι Παρασκευής. Πιο κοντά στην απογευματινή βροχή ή πιο μετά το βράδυ. Παίζει δυνατά γενικώς. Ακούς Red 96,3 χορηγός εκπομπής η Vodafone. Όταν έχεις ένα δίκτυο δυνατό, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυο αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. In Trans με Scorpions, In Trans με χρηματοκιβώτιο τώρα στις 4. Η ώρα περνάει. 11.300.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIN στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Φορ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Όλα καλά, μεσημέρι Παρασκευής, 7 μετά τις 2, 24 Ιουλίου, 7 και σήμερα για τον Αύγουστο. Όμως παιδιά, κάποιος από εσάς θα φύγει σήμερα στις 4 με 11.300 ευρώ. Το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3, κάνει θαύματα. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Όμως οι Lynyrd Skynyrd έκαναν την Alabama Sweet Home για όλο τον κόσμο. Lionel Messi ένωσε όλο τον κόσμο, τον πλανήτη, με την Εθνική Αργεντινής, δίνει τώρα και την είδηση. Δεν αποχωρεί άμεσα από την Εθνική Αργεντινής στο δρόμο που χάραξε ο Ρονάλντο. Cardigan's favorite game. Να κλαίσει το αίμα σου. Είναι Red 96,8.

0: Τώρα στους 28, με συννεφιά στην πόλη, 26 μετά τις 2 μεσημέρι Παρασκευής, μαζί σου, redfm.gr, στο application του Red, μαζί παντού. Για να λέω να έχεις παρέα σου, 12 με 3 χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Η Vodafone συνεχίζει. Συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα. Και αυτό επιβεβαίωνεται από τις μετρήσεις της Umlaut. Την περίοδο Μαρτίου 2023, Μαρτίου του 26, το δίκτυο κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023, τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Vodafone, αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Painted Black Stones.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIM στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
13: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Brian May των Queen, ο Rick Wakeman των Yes ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους επί σκηνής στο Starmus Festival 2026. Είναι ένα φεστιβάλ γιορτής για την αστρονομία, την εξερεύνηση του διαστήματος, τη μουσική, την τέχνη. Brian May, Rick Wakeman μαζί και Ανδρέα Ποντιτσέλη τον Οκτώβριο στα νησιά Τενερίφη. Τώρα στις 4, η Μέρη Μαργέλη κάνει κλήρωση, τηλεφωνεί για 11.300 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο. Το σκέφτεσαι? Win, αποστολή στο 19600, Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμπόδιος, ρυθμιστή σε ΕΠΑ. Όρη διαγωνισμού, frontstage.gr, redfm.gr. Dance with somebody, Mando Diao, μεσημέρι Παρασκευής. Αγκλάς το αίμα σου, είναι Red, 96,3.

0: Θα βρέξει, δεν θα βρέξει, εδώ σε θέλω τώρα. 24 έχει ο Ιούλιο σήμερα Παρασκευή. Όλα μπορούν να συμβούν. Όλα. Ακούς Red 96,3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μπορεί μια στιγμή να είναι αρκετή για να γίνει ζημιά στο κινητό. Σου έχουμε λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα σε καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Βάζω Nightmare MSG τώρα στις 3 Παναγιώτης Μιχαλάριας, στις 4 μαζί του live. Η Μέρη Μαργέλη κάνει το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Αν κοιλάζει το αίμα σου, είναι Red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω κάποια πράγματα στο σπίτι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
5: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
14: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Make My Day, Metallica, Enter Sandman, Red 96,3. Παιδιά, έρχεται. Δεν φαίνεται πάντως να έρχεται με ένταση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να πέσει πολύ, μπορεί να πέσει λίγη βροχή. Το θέμα είναι ότι εδώ στην Αττική δεν είμαστε ούτε για λίγη ούτε για πολύ. Οπότε, προσοχή. Μπας και αποφύγουμε τα χειρότερα. 3 και 10, Παρασκευή μεσημέρι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 50 λεπτά ακόμα για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο στις 4 με τη Μέρη για 11.300 ευρώ. Scorpions, αν κυλάει, στο αίμα σου είναι red. Time.

Fairy Tale Gone Bad, ελπίζω όχι. Δηλώνει συμμετοχή, παίζει χρηματοκιβώτιο στις 4, κερδίζεις 11.300 ευρώ, μηδενίζει έτσι το κοντέρ και πας για ένα καλοκαίρι εντελώς διαφορετικό. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, Let It Go, Cape Town, Red Ring.

0: Λάρισα, Φιώτιδα, Εύβοια, Σκυρός, Μαγνησία και Σποράδες έχουν δεχτεί μήνυμα από το 112 για την κακοκαιρία. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Το μέλλον σου χρειάζεται το σωστό prompt. Η Κοσμότε Τελεκόμ επενδύει στο ψηφιακό αύριο, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπες τώρα στο κοσμότε.gr και μάθε περισσότερα. Σε 30 λεπτά κλείνουν οι συμμετοχές για το χρηματοκιβώτιο. Αν θέλεις να παίξεις και να κερδίσεις 11.300 ευρώ, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα σου, Σούνταρ Στέο Go Class, αν κοιλάει στο αίμα σου είναι red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο με Old Spice.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

4 παρά 20 μεσημέρι Παρασκευής, Red 96,3. Μετά από 20 λεπτά δεν θα μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο. Θα χάσεις σίγουρα έτσι 11.300 ευρώ. Στείλε τώρα WIN στο 19.600 για να δηλώσεις συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020. Γραμμή υποστήριξης άνω των 18 συμμετοχή. frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Στις 4 σήμερα, σε λίγη ώρα δηλαδή, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 11.300 ευρώ. Στείλε WIN στο 19.600. Doors, People Are Strange, Red 96,3.

0: life.
1: Bon Jovi, it's my life. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός του Cosmote Telecom, του Artec The Road Show της Cosmote Telecom. Φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr καθέτος Telecom Road Show. Σε λίγη ώρα, στις 4 η μέρη, εφαρμόζει τον συνδυασμό και ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Αν η ερώτηση γίνει σε σένα, πόσα έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο, λες 11.300 ευρώ. Το άδειασες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Disturb the sound of silence. Red 96,3.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω κάποια πράγματα στο σπίτι.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς, WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
9: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
8: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
9: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
8: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Release Athens 2026, Σάββατο, 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

και τώρα Manifestation, γιατί έχουν κλείσει γραμμές για το χρηματοδιβώτιο και από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 11.300 ευρώ. Θέλω φουλαρισμένο το κινητό σου, όχι στη σύγχαση. Απαγορεύεται για τα επόμενα λεπτά να σε καλούν φίλοι και γνωστοί. Μόνο η Μέρη σου τηλεφωνεί και σου δίνει 11.300 ευρώ. Red 96,3, Παρασκευή μεσημέρι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Californication, Red Hot Chili Peppers.

Καμία επίσημη ανακοίνωση. Πλαγίως το μαθαίνουμε από συνέντευξη του Λεάντρο Παρέδες. Τους είπε ο Μέση πως ο αγώνας με την Ισπανία ήταν και ο τελευταίος του. Για να δούμε, θα κρεμάσει παπούτσια ή παιχτούρα. Ρε 96,3 σχεδόν 19 μετά τις 4 μεσημέρι Παρασκευής. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 6-9-80-9-6-3-9-6-3 για να στείλεις μήνυμα. 28 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Περιμένουμε και βροχή. The best mode. Enjoy the silence. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρε.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Μας έχουν τιμήσει αρκετές φορές οι James με συναυλίες στη χώρα μας. Τους έχουμε δείξει πολλές φορές την αγάπη μας. Getting away with it, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom με το Magenta One Business. Από την Cosmote Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής για επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr καθώς Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και μείνε μαζί μου εδώ στον Red 96,3. Σε λίγο θα μάθουμε τι έγινε στο χρηματοκιβώτιο. 11.000 ευρώ έχει μέσα. Είναι ακόμα μέσα ή έχουν κάνει φτερά? Tab Thumping, Chamba Wamba, Red 96,3.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

0: Man. Man. I'm a natural born lover's man. Ματάρα, Manny's Boy, Muddy Waters, Redder Index 6,3. Παναγιώτη Μιχαλαριά στην παρέα. Με έχει μπερδέψει ο καιρό. Τι θέλει να κάνει τελικά? Όχι πώ θέλω να βρέξει, αλλά για πώ ακόμα να περιμένω με αδιάβροχο και ομπρελά. Και με ήλιο και με βροχή, πάντω εσύ παίζει χρηματοκιβώτιο. Πριν λίγο η μέρη ξεκίνησε τη διαδικασία για να ακούσουμε τι έγινε τελικά. Χρηματοκιβώτιο με 11.300 ευρώ στον Redder Index 6,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Πρώτη τελευταία Παρασκευή του μήνα, 24 Ιουλίου, το χρηματοκιβώτιο γεμάτο με 11.300 ευρώ. Οι συμμετοχές έκλεισαν στις 4, έτοιμοι για κλήρωση τηλεφώνημα. Θέλω να έχεις σήμα, να μην έχεις το κινητό στο αθόρυβο, σε λειτουργία πτήσης, μην το έχεις αφήσει σε κάποια ξαπλώστρα, σαν τη Μαρία, την προηγούμενη εβδομάδα. Να απαντήσεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και να το κερδίσεις. Καλή επιτυχία.
3: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
2: Γεια, είμαι η Μέρη από το χρηματοκιβώτιο, εσύ?
3: Γεια σας, η Αλίκη.
2: Γεια σου Αλίκη, τι κάνεις?
3: Καλά.
2: Ακόμα μικράκια στο βάθος?
3: Ναι, ναι.
2: Οπότε είσαι σπίτι, ε?
3: Ναι, ναι.
2: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
3: Ναι, ναι.
2: Λακωνική. Λοιπόν, ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 11.300.
2: 11.300 ευρώ, Αλίκη, πολύ σωστά. Ένα από τα δύο, ή δεν με πιστεύεις ότι τα κέρδισες, ότι μη μείνει και σε έχω πάρει τηλέφωνο. Ή δεν ξέρω τι γίνεται, κάποιο πρόβλημα υπάρχει σε αυτή την επικοινωνία, Αλίκη.
3: Δεν το πιστεύω και δεν έχω και καλό στήμα εδώ που είμαι.
2: Καταλαβαίνω ότι δεν το περίμενες να γίνει αυτό σήμερα.
3: Όχι, καθόλου.
2: Ωραία, θα σου δώσω λίγο χρόνο να ενθουσιαστείς, να το συνειδητοποιήσεις.
3: Συγγνώμη, είμαι στον αέρα.
2: Ναι, είσαι στον αέρα.
3: Α, μάλιστα.
2: Θα κάνω την ερώτηση την κλισέ. Πώς νιώθεις, Αλίκη, που κέρδισες 11.300 ευρώ?
3: Τέλεια, δεν το πιστεύω.
2: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
3: Για πολλά και διάφορα. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
2: Πολύ ωραία. Έχεις βάλει κάποιο στο μάτι?
3: Όχι ακόμα.
2: Ωραία, θα δεις τις επιλογές σου, θα τις εξετάσεις. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκυριακό.
3: Γεια σας, γεια.
2: Γεια. Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι η Αλίκη κατάλαβε ότι κέρδισε μόλις 11.300 ευρώ ή αυτό ή νόμιζε ότι της τα χρώσταγα. Ένα από τα δύο καταλαβαίνω από αυτή την αντίδραση. Μέχρι τις 5 το χρηματοκιβώτιο θα γεμίσει ξανά. Μετά τις 5 ανακοινώνουμε νέο ποσό για την κλήρωση της επόμενης Παρασκευής που θα είναι και η τελευταία πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα ετοιμάζω κάτι πολύ πολύ καλό για αυτή την κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Τι να σου κάνει κι άλλη κύριε Μεριά, φαντάσου να σου τηλεφωνήσουν να παίξεις και να κερδίσεις 11.300 ευρώ. Δεν θέλεις χρόνο να το επεξεργαστείς λίγο? Redder Index 6,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει μετά τις 5 ξανά. Evanescence, My Immortal, Redder Index 6,3.

0: Black Sabbath είναι Ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΤ 96,3.

0: λίγο η Αλίκη έπαιξε χρηματοκιβώτιο, κέρδισε, ναι, κέρδισε 11.300 ευρώ. Το χρηματοκιβώτιο μετά τις 5 γεμίζει ξανά, ανοίγουν και πάλι γραμμές για να παίξεις την επόμενη Παρασκευή. Ρε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, σε βάζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και τελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Τον πάρει σε καλή και Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα αθά και τα ίσως, ετοίμασε βαλίτσα και έφυγε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Red Application, redfm.gr για να μην χάνει τίποτα. Φύγαμε για Europe, the final countdown, Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Παρασκευή απόγευμα 10 μετά τις 5. Red 96,3. Και κίνηση τώρα στους δρόμους. Μποτιλιάρης μας εκεί, Φυσό και Αθηνών Κορίνθου. Καθυστερήσεις πάνω από 30 λεπτά στην Αττική Οδό. Καλές διακοπές αν τώρα τις ξεκινάς. Καλή επιστροφή. Για σένα που γυρίζεις, δεν θέλω κλάματα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Joan Jett. Red 96,3.

8ο από τα 9 live στη Madison Square Garden το άφησε στη μέση του Τζον Μπον Τζόβι. Δεν αισθανόταν καλά. Red 96,3 Παναγιώτη Μιχαλαριά στην παρέα 6989 63963. Στείλε μια καλησπέρα.

0: Μωρέ, μπράβο, ωραία ανατροφή με τα γαλλικά των Cake και τα Will Survive στον Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμότε Telecom, το WhatsApp. Μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Για περισσότερες Red κομματάρες, μουσικάρες και όχι μόνο, Red Application, redfm.gr. Παίζεις και την επόμενη Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Phil Collins, In The Air Tonight, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

χρηματοκιβώτιο του Red Games ξανά. Παίζει την επόμενη Παρασκευή για 11.500 ευρώ. Στείλε τώρα win στο 19.600 και δήλωσε συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020, γραμμή υποστήριξη, συμμετοχή άνω των 18, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την επόμενη Παρασκευή η μέρη σου τηλεφωνεί. Το σηκώνεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα, λες ακριβώς το ποσό, 11.500 ευρώ γίνεται αυτομάτως δικό σου. Red 96,3, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα.

0: away to heaven.
1: Red Weekend.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Γιουλάκη Χάρικεν, φυσικά και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο σίγουρα όμως και για τις επόμενες δύο ώρες με Γιάννη Γιακουμάκη στο μικρόφωνο του Red, Παναγιώτης Μιχαλαριάς, Δευτέρα, 3 το μεσημέρι, εδώ ξανά. Red Application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Green Day, Wake Me Up When September Ends. Καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone.
0: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
11: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Red Weekend.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Red 96,3 και είναι Παρασκευή. Παρασκευή απόγευμα 6 και 5 και κάτι ακόμα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8 όπως κάθε μέρα. Τι γίνεται, πώς πάει σήμερα? Περιμένω τα νέα σου στο Viber όπως πάντα, 6980-963-963. Αυτή την ώρα κίνηση βέβαια στην Αθηνών Κορίνθου. Καλά να περάσετε παιδιά όπου πάτε. Στην άνοδο του Κηφισού βέβαια εννοείται, στον Πειραιά και στην Αττική Οδό πιο πολύ, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και το κέντρο της Αθήνας βέβαια εννοείται ότι έχει κίνηση. Take me to church, Hozier τώρα. Eagles, φοβερό classic, Hotel California. Αμέσως μετά, καλησπέρες, καλό Σαββατοκύριακο.

Ασκευή απόγευμα, 6 και 4 Super Classic Hotel California από τους Eagles. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, πάντα Red 96,3. Μεγάλες φιλοδοξίες. Ο Elon Musk φοβερός. Θέλει να κάνει, λέει, κέντρα δεδομένων στο διάστημα. Θέλει και άλλα πράγματα. Θέλει να κάνει μια δική του Οδύσσια με σκηνοθέτη τον Mel Gibson, όπου θα μιλάνε την ομηρική διάλεκτο, την αρχαία διάλεκτο κανονικά. Θα τη φτιάξει, λέει, με τεχνητή νοημοσύνη. Έχει ξεσηκωθεί εντωμεταξύ μεγάλο θόρυβο και για την Οδύσσια του Christopher Nolan. Γιατί είναι μαύρη ηθοποιό που παίζει, γιατί δεν παίζουν Έλληνες. Και τώρα τι να πει στον Christopher Nolan, να τη βάλει Έλληνες στην ταινία σου. Και διάφορα τέτοια. Έχει γίνει ένα χαμό γύρω από όλο αυτό το θέμα. Εδώ είμαστε, Red 96,3 Viber για μηνύματα 6980-963-963. Το Σαββατοκύριακο μπροστά μας, η Radiohead εδώ, Street Spirit.

0: Εδώ είμαστε, Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από τις 6.30 είναι η Red Hot Chili Peppers, Snow, λες, να το δούμε και αυτό. Πάντως τη βροχή τη βλέπω να έρχεται, την είχαν προβλέψει έτσι κι αλλιώς. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6,8. Η πρόβλεψη είναι και για σήμερα και για αύριο με βροχές, καταιγίδες και όλα τα σχετικά. Εντάξει, θα περάσει και αυτό και μετά θα αρχίσει η θερμοκρασία από την Κυριακή και μετά να ανεβαίνει και πάλι. Χορηγός μαζί μου Nova, το σκέφτηκε και το έκανε πράξη ότι όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση, διευκολύνονται τα πάντα και η ζωή γίνεται καλύτερη. Νέα ολοκληρωμένη πρόταση Nova More που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Στα έλεγα για το χρηματοκιβώτιο εδώ και μέρες. Ήταν σήμερα. Νικήτρια τελικά είναι η Αλίκη, η οποία απάντησε στο τηλέφωνο στο πρώτο χτύπημα. Θα πάρει αυτοκίνητο. Αυτά είναι. Έρχεται ξανά όμως το χρηματοκιβώτιο. Την επόμενη Παρασκευή, 31 Ιουλίου, αυτή τη φορά, ακόμα πιο ανεβασμένο το ποσό, 11.500 ευρώ. Ενώ τώρα, δυνάμωση στον ήχο, έρχονται Nirvana, Kansas και πρώτος Lenny Kravitz. Εδώ, Red 96,3, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυράκι μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από το Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Ρέντε 96,3. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε λίγο έτσι για ποικιλία, λίγο φθινόπωρο. Τι σε λίγο, τώρα ήδη είναι σαν φθινόπωρο, σαν νύχτα έχει γίνει. Εδώ έξω, πολύ πιθανό βροχή σε λίγο και μπράβο ξανά στην Αλίκη και συγχαρητήρια που κέρδισε σήμερα το χρηματοκιβώτιο. Σήμερα στις 4 ήταν η κλήρωση, όπως κάθε Παρασκευή. Έτσι και την επόμενη Παρασκευή, 4 η ώρα, 31 Ιουλίου, ένα ακόμα πιο ανεβασμένο ποσό, 11.500 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα, λέω εγώ. Οπότε στέλνεις τώρα WIN στο 19600, είναι Mediatel, 1,36 ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη του διαγωνισμού frontstage.gr, συμμετοχή άνω των 18 εννοείται και να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Ένα πολύ ωραίο cover έρχεται αμέσως μετά. Το πασίγνωστο Careless Whisper από τους Σίδερ, όμως τώρα όμως Nirvana, πρώτη εδώ, στο Red 96,3, Smells Like Teen Spirit. Καλησπέρα.

0: Είμαστε Παρασκευή απόγευμα με σύννεφα και μπορεί και βροχή σε διάφορες περιοχές τώρα. Αυτό το συγκρότημα είναι η Σίδερ και είναι από την Νότια Αφρική, Careless Whisper. Red 96,3, γιατί είμαστε και ρομαντικοί, θα τα πούμε και με τα ζώδια που ρωτάτε στο Viber, που ρωτάτε για διάφορες προβλέψεις, θα τα πούμε μετά τις 7 και υπάρχουν και ανατροπές σε σχέση με τα ζώδια. Χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova το σκέφτηκε, το έκανε πράξη. Nova More, ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή. Οι υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Και The Logical Song, Supertramp, Liquid, Narcotic, Brian Adams, Heaven έρχονται. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμέκης, 6-8.
1: Red Party Zone. Red Party Zone, κάθε Σαββατόβραδο από τις 10, με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com. Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τάπα σούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Καλοκαίρι στον Red. Red Summer. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Scorpions, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Πραγματικά είναι σαν να έχει τρελαθεί λίγο ο καιρός, μπορεί να το δεις και έτσι. Προσοχή στους κεραυνούς και σε όλες αυτές τις ιστορίες. Ασφαλές καταφύγιο, λένε οι αρχές, σε κτίρια, σε οχήματα κτλ. Να αποφεύγεις να είσαι κάτω από δέντρα, κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα ή σε θαλάσσιες ή παραποτάμιες περιοχές και διάφορα τέτοια. Θα αρχίσει να υποχωρεί όλο αυτό το πράγμα από το Σάββατο βράδυ. Την Κυριακή θα, γενικά ο καιρός θα είναι καλύτερος και θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα, τώρα, 7 και 10 Παρασκευή. 24 Ιουλίου, πάρα πολλή κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, στη Σχιστού, στον Πειραιά, πολλά αυτοκίνητα, στην άνοδο του Κηφισού, στο κέντρο της Αθήνας, πάρα πολλά αυτοκίνητα, Καλλιρόης και τα λοιπά, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα. Πραγματικά πολλή κίνηση σε πάρα πολλά σημεία αυτή την ώρα. Όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963, το Viber του Red και της εκπομπής. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ μαζί σου όπως κάθε απόγευμα Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 8. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Είναι ο Red 96,3 και είναι η πωλήση με το Sting. Every breath you take, αμέσως μετά οι Killers.

αυτά είναι. Somebody told me, Red 96,3, 7 και 20. Σε λίγο απόγευμα Παρασκευής 24 Ιουλίου. Αυτοί είναι οι Killers. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ μαζί σου 6 με 8 και σήμερα με βροχή, με καταιγίδες, με κεραυνούς. Με τα πάντα είπαμε. Όχι κοντά σε δέντρα, όχι κάτω από δέντρα. Όχι κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα. Τι άλλο. Πρέπει να, καλό θα είναι να ασφαλίσεις αντικείμενα όπου και αν είσαι που μπορεί να παρασυρθούν από το δυνατό αέρα. Ξέρω εγώ, από γλάστρες, μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς. Μπορεί να είναι σε μπαλκόνια ή έξω από καταστήματα κτλ. Κτλ. Δεν περνάμε πάνω από πλημμυρισμένους, μέσα από πλημμυρισμένους δρόμους και χυμάρους. Καταλαβαίνεις. Όλα αυτά. Και από Σάββατο βράδυ αρχίζει το πράγμα να υποχωρεί. Αυτή τη στιγμή πάντως 11 περιοχές είναι σε αυτό που λέμε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης. Red Code λέγεται. Όπως λέμε, Red 96,3 εδώ είσαι. Σωστά συντονισμένος και σήμερα Παρασκευή απόγευμα 7 και 20. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ και έρχονται οι news. Πολύ δυνατοί. Οι news και στα live, αν τους έχεις δει. Time is running out. Red 96,3.

0: Up Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα 24 Ιουλίου. Παρασκευή, αυτό είναι το βασικό Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Λίγο πριν τις 7.30 με χορηγό τη Nova, Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή για κινητή, υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερα στο nova.gr. Ανατροπές στα ζώδια, στα λέω αμέσως μετά. Τώρα όμως τα λιονταράκια που θέλετε να μάθετε τι γίνεται με το ζώδιό σας αυτές τις μέρες κτλ. Λιονταράκια, είσαστε σε πολύ δυναμική φάση. Θα πρέπει όμως να πιστέψετε περισσότερο στις δυνατότητές σας. Αν είσαστε ελεύθεροι, μια καινούργια γνωριμία μπορεί να σου δημιουργήσει ενθουσιασμό, αλλά χρειάζεται προσοχή να μην εξειδανικεύεις τα πράγματα. Οπότε μαζί με το συναίσθημα, βάλε και λίγη λογική. Πώς λέμε, βάλε και λίγο αίσθημα, βάλε και λίγη λογική. Ακριβώς το αντίθετο. Χρηματοκιβώτιο, το θυμίζω, έρχεται την επόμενη Παρασκευή με αυξημένο ποσό πάλι, 11.500 ευρώ. Σε ποια ζώδια γίνεται ανατροπή, αλλά είναι για καλό αυτή η ανατροπή και αφορά 4 ζώδια, στα λέω αμέσως μετά, όπου έρχονται και Red Hot Chili Peppers, Queen, Melissa Etheridge και Guns N' Roses εδώ. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6-8, Red 96,3, σχεδόν 7.30 τώρα.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
5: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Release Athens 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Savatage. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Αχιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Έτσι, έτσι. Παρασκευή απόγευμα, 7 και 38 η ώρα, Paradise City, Guns N' Roses. Και πριν από λίγο, Red 96,3 εννοείται, πριν από λίγο έγινε κάτι καταπληκτικό. Έτσι όπως είχε γίνει σαν νύχτα εδώ πέρα, τουλάχιστον γύρω παντού, ξαφνικά σκάει ένας ήλιος από ένα συγκεκριμένο σημείο και τρύπησε τη νύχτα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ περίεργο αυτό το πράγμα, τώρα έχει υποχωρήσει λίγο. Σου έλεγα πριν ότι είναι 4 ζώδια τώρα, που μέσα σε αυτές τις μέρες που έχουν μείνει για το τέλος του μήνα, του Ιουλίου, πόσο έχει, 6-7 μέρες έχουν μείνει, θα κάνουν τρομερή ανατροπή. Πώς λέμε, διπλό ημίχρονο άσο τελικό, οι ποδοσφαιρόφιλοι το καταλαβαίνουν αυτό, κάπως έτσι, ή άσο ημίχρονο διπλό τελικό, ανατροπή, καλή ανατροπή, έτσι, δηλαδή νίκη. Μιλάμε για τους δίδυμους, τους σταύρους, τους υδροχώους και τους λέοντες. Δεν ξέρω πώς πρέπει να σκεφτείς το χρηματοκιβώτιο που έρχεται 31 Ιουλίου την Παρασκευή και έχει ένα ακόμα πιο μεγάλο ποσό, 11.500 ευρώ. Οπότε, μπες στην κλήρωση από τώρα, στέλνεις win στο 19.600, είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr, συμμετοχή άνω των 18 και κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Ε? Έτσι δεν. Έτσι ακριβώς. Κάθε SMS και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Είναι και μέλος στο Members Club. Μπες redfm.gr στο site μας. Να γίνεις μέλος, να σου στέλνουμε και με mail το ποσό κάθε εβδομάδα. Να μην ξεχνιέσαι. Μελίσσα Έθεριτς, like the way I do.

0: Επικό. Bohemian Rhapsody, η Queen, ο Freddie Mercury, φυσικά ο Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. 10 λεπτά πριν από τις 8 Παρασκευή απόγευμα, 24 Ιουλίου, με χορηγό τη Nova, πάντα Red 96,3. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη ότι η καθημερινότητα γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Νέα ολοκληρωμένη πρόταση Nova More που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή. Υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8, εδώ τώρα το βράδυ, όπως πάμε, της Παρασκευής. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6 με 8, όπως κάθε απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο μπροστά μας, περάστε τέλεια. Έρχονται Monophonics, Red Hot Chili Peppers. Τα λέμε τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6. Bye!
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red 96,3 Παρασκευιά 14 Ιουλίου του 2026, ύστερα από αυτή τη φοβερή δεκάλεπτη, δεκαπεντάλεπτη καταιγίδα, μπορεί να το λέω εγώ. Είμαι από νησί γι' αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είμαστε ήδη με Σαββατοκύριακο. Έχουμε έξοδο στους δρόμους. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Είναι ο Red. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Πάμε κατευθείαν με ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τους Sticks. Boat on the River. Ταιριάζει και με το εξοικινικό τώρα που βλέπω έξω στο Μαρούσι. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Και η Metallica είναι Red σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, το Σαββατοκύριακο σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη είναι και η έξοδος των εκδρομέων και αδιούχων για το δεύτερο αυτό κομμάτι του Ιουλίου. Βέβαια, δεν είναι μόνο η έξοδος που έχει δημιουργήσει προβλήματα στις αρτηρίες, στις μεγάλες, στις κυκλοφοριακές, καθώς έχουμε θέματα κυρίως στην άνοδο του Κηφισού, αλλά και στην έξοδο προς την Ελευσίνα. Στον Πειραιά εννοείται στο λιμάνι, αυτό έτσι κυρίως θα συνέβαινε, αλλά και στην Ηλιούπολη υπάρχει αυτή τη στιγμή αρκετή κίνηση. Ήταν αναμενόμενο όλα αυτά λόγω του ότι φεύγει ο κόσμος σήμερα Παρασκευή, αλλά είναι και ότι η κακοκαιρία που έχει διαρκέσει λίγο, αν ήταν πολύ έντονη, έχει ρίξει κλαδιά, ακόμα και δέντρα στους δρόμους, πάρα πολλά χώματα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία καλείται εδώ και αρκετή ώρα η πυροσβεστική να βγάλει από τη μέση. Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, όπως κάθε βραδάκι, με Bring to Life από Evanescence. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Μπέρνι Χάρτ και Survivor στον Red 96,3 Παρασκευιάτικα 24 Ιουλίου και φυσικά η πλατεία νερού απόψε θα είναι κυριολεκτικά πλατεία νερού. Όμως ευτυχώς αύριο καιρό θα είναι μια χαρά για το κλου του Release Athens που γιορτάζει τα 10 του χρόνια. Ολοκληρώνει και την πορεία του στην πλατεία νερού από του χρόνου κάπου αλλού. Αύριο λοιπόν Σάββατο 25 Ιουλίου η πλατεία νερού υποδέχεται Sabotage, Σάββατον και Έπικα. releaseathens.gr για τις λεπτομέρειες και τα εισιτήρια σας. Καλή διασκέδαση, εμείς είμαστε στον Red 96,3 και ακούμε Nirvana σε λίγο. Come as you are, κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Αγαπημένη R.E.M. βέβαια είναι στον Red 96,3 με το Losing My Religion. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Λέγαμε νωρίτερα για την κακοκαιρία και αυτή βέβαια απότοκο της τεράστιας κλιματικής αλλαγής που πλέον την βιώνουμε, τη ζούμε. Ήρθε νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Άμα δεν σας έπεισαν οι καύσονες στην κεντρική Ευρώπη ή αυτά τα μπουρίνια, τα παράξενα ρε παιδί μου που σκάνε μύτη σε εμάς λες και είμαστε στην Ταϊλάνδη. Σήμερα είχαμε και ακόμα κάτι παράξενο στο Καπ Φερέ της Γαλλίας, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο θέρετρο. Είχαμε μια απίστευτη πυρκαγιά που παραλίγο να κοστίσει και πάρα πολύ σε ανθρώπινες ζωές. Ευτυχώς όμως δεν έγινε αυτό, καθώς εκενώθηκε η Χερσόνησος. Μετά μάλιστα από ευρωπαϊκή συνδρομή, η Γαλλία ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει η πύρης εκένωσης της Χερσονήσου Καπ Φερέ, καθώς οι πυρκαγιές ήταν πραγματικά τεράστιες. Είναι φανερό λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή όχι μόνο είναι εδώ, αλλά την βιώνουμε και πληρώνουμε και το λογαριασμό. Everything burns, ακριβώς έτσι θα λέει σωστά ο Ben Moody στη συνέχεια στον Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: House of the Rising Sun, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια για την Αμερική που έχουν γράψει ποτέ Βρετανοί, έτσι δεν είναι? Οι Animals στον Red 96,3, Παρασκευή 24 του μήνα, 24 Ιουλίου. Η φίλη μας Αλίκη ήταν η νικήτρια σήμερα στο χρηματοκιβώτιο και θα πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό με το οποίο θα αγοράσει αυτοκίνητο. Και την επόμενη Παρασκευή, την τελευταία Παρασκευή για τον μήνα μας, 31 δηλαδή Ιουλίου, το χρηματοκιβώτιο δίνει 11.500 ευρώ. Στέλνετε εγώ 19.600 για να κάνετε το τηλεφώνημα η μέρη, να απαντήσετε σωστά 11.500 και να πάρετε το ποσό. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. frostage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και όπως πάντα μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red για να γίνετε μέλη στο Members Club του Red 96,3. Και από εκεί να έχετε άμεση ενημέρωση για το χρηματοκιβώτιο, τα ποσά και τους νικητές και τις νικητές, μέχρι και εσείς να γίνετε ένας ή μία από αυτούς. Viva la vida λοιπόν, Coldplay στη συνέχεια στον Red σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου.
1: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
2: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
3: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
2: Εγώ πάθει σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Release Athens 2026, Σάββατο, 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Φορ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Βρετάκι Παρασκευής 24 Ιουλίου, μέσα στο Σαββατοκύριακο, και σίγουρα παιδιά, ένα πράγμα που μας δίνει η μουσική που αγαπάμε είναι απλές συμβουλές ζωής, και όχι μόνο με τα τραγούδια. Αρχούν οι στίχοι και ακόμα ούτε οι στίχοι. Και οι τίτλοι των τραγουδιών είναι ό,τι πρέπει. Ας πούμε, ακούσαμε προηγουμένως το Can't Stop των Red Hot Chili Peppers, που τονίζει το κομμάτι ο φίλος μας ο Αντωνικίδης, πως αυτή η ζωή δεν είναι μόνο μια ξεπέτα. Και στη συνέχεια η φίλη μας η Queen, άλλοι καλοί φίλοι αυτοί, στο The Show Must Go On, τα λένε όλα με τον τίτλο.

0: 96,3 Γιώργος Αποστόλου στην παρέα. Μικρό εκουιζάκι για τα τρία τραγούδια τα προηγούμενα που ακούσαμε. Ένας καλλιτέχνας από αυτούς θα είναι το 2026 στην χώρα μας, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου. Τώρα, επειδή οι Queen δεν νομίζω ψιλοκολλείονται, ο Γκάρι Μουρ ακόμη περισσότερο για αντικειμενικούς λόγους, τι απομένει η Linkin Park που μόλις ακούσαμε στο In The End στον Red 96,3. Πάμε στη συνέχεια με Aerosmith. I don't want to miss a thing, αν κυλιάς το αίμα σου είναι red.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Μπόζιον και άλλοι σκούπερ στον αέρα του Ρέντε 96,3 αυτό το βραδάκι της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Αν να την κάνετε προς τα έξω, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι σε εξέλιξη, φορέστε κάτι τίς, ένα μπουφανάκι, ένα ζυπουνάκι, κάτι τέλος πάντων, γιατί έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία σε σχέση με τις ημέρες τις προηγούμενες. Φέρτε Elgon Band αμέσως τώρα στον Red Sunrise Avenue, μικρόφωνο και ο Ρος Αποστόλου.

0: Σαν Ρεζάβενιο, Fallout Boy και Cranberry στον Red 96,3 Παρασκευή βράδυ, 24 Ιουλίου του 2026. Σήμερα λοιπόν είχαμε μια μεγάλη νικήτρια στο χρηματοκιβώτιο και την τελευταία Παρασκευή του μήνα πριν τις διακοπές. Το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και δίνει 11.500 ευρώ. Οπότε στέλνετε νωρίς τα μηνύματά σας για τη συμμετοχή σας. Win 19.600 ώστε να κάνει μέρη το τηλεφώνημα με το καλό σε εσάς την επόμενη Παρασκευή, 31 Ιουλίου. Και να απαντήσετε σωστά 11.500 ώστε να πάρετε το ποσό. Μην διατελκώσετε σε SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Ρεμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης και θεά Α210-9215-776. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Εμείς τα λέμε, παιδιά, όπως κάθε Σαββατοκύριακο και αύριο με τις 3 το μεσημεράκι στον Red 96,3. Καλή συνέχεια. Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είναι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο. This is the home of
3: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Καλοκαίρι στον Red. Red Summer. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
1: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: say Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
0: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: these beautiful things that I've got.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κλήρωνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
1: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

way.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
1: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Τι θες να γίνεις Γιώργο, ποιον τι έχεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
4: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
3: Υπάρχουν ελπίδες.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβός Μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
1: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγιώτη.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
1: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Τι θες να γίνεις για να μην τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11 εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
5: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε παιδιά.
4: Υπάρχουν ελπίδες.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is Gene from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.